Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!

καλαντάρι η καμπάνα, α έτσι μου λύμισε μ'

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 18:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-55-32-86, 6947-20-93-52. Email info@akritestupondu.gr.
3: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με αντιχορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
4: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τι δεν.
4: Ας τη ρούμε.
3: Ναι, παι, έναν ξάι κανείτε. Σου πω όλα αυτά πορισμένο. Τι δεν το βρει και βρίεται. Ολομυστήρια και ολόξενα μελωδία. Χάσω να το.
5: Ναι, παι, δεν τζέι. Που στην πλατεία τη χωρείτε σαν τα βαρκίσματα που σκεφτούνταν. Δεν πάθει.
3: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πε. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντίναν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
5: Σταύρο, ρε, καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρέσαι, βράδυ. Τα χαπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλώσκονταν στο ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
3: Και το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
5: Κάθε πέφτε 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαπέντα. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έμπνεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,3.

δεξιά κάστρων χρυσόχτιστων, λιβάνια χλωισμένα, ζευριά μόνον χαλάσματα και καταματωμένα. Στον κάστρον κόσμος με λυσεύ και μου χαπέτια ήνταν.

Το αίμα να κρατήσω χρόνο. Και τη γερά μου τα ζέσα. Τα λώματα μαδιά κλειστά. Τη θύμησή μου γερέσα. Να σπέρτς πατρίδα σπορικών. Σου μιλετή τα κάρδιας. Για τον το μονοκέφαλο. Ζωγράφσον σε

0: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα, 6:30, στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
4: Λάζαρος!
3: Ντο λες βρε οκνέα!
4: Λάζαρος είπασε!
3: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
5: Γιώκ, τι μαρίτσας!
4: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
3: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
1: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
6: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάλη. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν αρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
7: Αχ, και το ρακούπος την εγκασμένη.
6: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
7: Ας τηρούμε.
6: Νέπε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα φορισμένον. Τη δέν το γρήν και βλύεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
8: Δεύε, δω τζέις, που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκονταν, δεν πάθεις.
6: Μα τον ουρανό και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντιλαν καϊτέν, να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
8: Σταύρο ρε καλό μην καλατσιές, εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλώσκονταν στο ράδιο Κρήτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
6: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
8: Κάθε πέφτει 7 με 9 το βράδυ, είναι όλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει Μοχαμπέντα. Τη σκύλτα παιδεία. Παλαλά. Ατά, εσέ κι άλλο πολλά σαν έμεσα, ξέρω.
6: Α, το εν. Όπως είπεσα τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
9: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,3.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφες ο χωρών.
10: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
10: Τώρα σιζοδιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Το τμήμα μουσικού εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ανοιχτό θέατρο Κρύας Βρύσης Τάσος Πεζεργιανίδης στην Πολύχνη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αφιέρωμα στο αρχαίο μουσικό όργανο Οξύαυλο ή Ζουρνά και στους παλαιότερους εκφραστές του. Εισηγητές Βασίλειος Πολατίδης, Βασίλειος Ασβεστάς. Ζουρνά παίζουν Μιχάλης Σιώπης, Σταύρος Μιλιάδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Γιάννης Καμπάς, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Φωλίνας, Παντελής Νικολαίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Χατζησαβίδης, Αλέξανδρος Μιμίδης, Βασίλειος Δημητριάδης. Συνοδεύουν η μουσική του τμήματος Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών. Παρουσίαση Φόρης Πεταλίδης. Ήχος Γιάννης Αλεξίου. Ιδέα, υλοποίηση, μουσική επιμέλεια Γιώργος Πουλαντζακλής. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο ζουρνατζής δεύτερης γενιάς Στέλιος Σαραλίδης. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ανοιχτό θέατρο Κρύας Βρύσης στην Πολύχνη. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
1: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
4: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
5: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
6: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω ένα ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
7: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
6: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσαι μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
7: Ας τηρούμε.
6: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα πολισμένο. Τι δεν το βρει και βλύεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
8: Ναι, δω τζαείς. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθεις.
6: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριλαν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
8: Σταύρο, ρε, καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράτα. Τα χαμπέρα και ξεσαντά. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Ξάντα κλώσκονταν στο Ράδιο Κρήτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
6: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
8: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, είναι άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέντε. Τη σκύλου τα παιδιά. Παλαλά. Ατά εσέν κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
6: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
9: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 6516 36.
2: Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Το τμήμα μουσικού εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ανοιχτό θέατρο Κρύας Βρύσης Τάσος Πεζεργιανίδης στην Πολύχνη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αφιέρωμα στο αρχαίο μουσικό όργανο Οξύαυλο ή Ζουρνά και στους παλαιότερους εκφραστές του. Εισηγητές Βασίλειος Πολατίδης, Βασίλειος Ασβεστάς. Ζουρνά παίζουν Μιχάλης Σιώπης, Σταύρος Μιλιάδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Γιάννης Καμπάς, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Φωλίνας, Παντελής Νικολαίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Χατζησαβίδης, Αλέξανδρος Μιμίδης, Βασίλειος Δημητριάδης. Συνοδεύουν η μουσική του τμήματος Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών. Παρουσίαση Φόρης Πεταλίδης. Ήχος Γιάννης Αλεξίου. Ιδέα, υλοποίηση, μουσική επιμέλεια Γιώργος Πουλατζακλής. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο ζουρνατζής δεύτερης γενιάς Στέλιος Σαραλίδης. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ανοιχτό θέατρο Κρύας Βρύσης στην Πολύχνη. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα, 6:30, στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: λοιπόν του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσεων. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένα σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-55-32-86, 6947-20-93-52. Email info@akritestupondu.gr.
3: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
4: Έλα πουλί με με θα ζεις καλά.
3: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
4: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
3: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
4: Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Το τμήμα μουσικού εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης Τάσος Πεζεργιανίδης στην Πολύχνη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αφιέρωμα στο αρχαίο μουσικό όργανο Οξύαυλο ή Ζουρνά και στους παλαιότερους εκφραστές του. Εισηγητές: Βασίλειος Πολατίδης, Βασίλειος Ασβεστάς. Ζουρνά παίζουν Μιχάλης Σιώπης, Σταύρος Μιλιάδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Γιάννης Καμπάς, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Φωλίνας, Παντελής Νικολαίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Χατζησαβίδης, Αλέξανδρος Μιμίδης, Βασίλειος Δημητριάδης. Συνοδεύουν η μουσική του τμήματος Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών. Παρουσίαση: Φόρης Πεταλίδης. Ήχος: Γιάννης Αλεξίου. Ιδέα: Υλοποίηση, μουσική επιμέλεια Γιώργος Πουλατζακλής. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο ζουρνατζής δεύτερης γενιάς Στέλιος Σαραλίδης. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης στην Πολύχνη. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά.

Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελιώθηκε.

0: βελτίωσε την ενότητα του ποντιακού χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 6:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια πανελλαδικό φεστιβάλ ποντιακών χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρι. Ναι, Κώστη, για φέρω ένα ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
4: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείο. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Ας τηρούμε.
3: Ναι, πε, έναν ξάι κανείται. Σούπο όλα τα πολισμένων. Τι δεν το βρήκε βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδία. Χάσομαι το.
5: Δεύε, δεν τζέι. Που στην πλατεία τη χωρείτε σαν τα βαρκίσματα που σκέφτονταν. Δεν πάθε.
3: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πε. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντί να καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
5: Σταύρο, ρε, καλό μην καλατσέ. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλωσκούνται στο ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
3: Και το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
5: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μου χαμπέντα. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έμεσα, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνη, η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
3: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
2: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Το τμήμα μουσικού εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης Τάσος Πεζεργιανίδης στην Πολύχνη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αφιέρωμα στο αρχαίο μουσικό όργανο Οξύαυλο ή Ζουρνά και στους παλαιότερους εκφραστές του. Εισηγητές Βασίλειος Πολατίδης, Βασίλειος Ασβεστάς. Ζουρνά παίζουν Μιχάλης Σιώπης, Σταύρος Μιλιάδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Γιάννης Καμπάς, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Φωλίνας, Παντελής Νικολαίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Χατζησαβίδης, Αλέξανδρος Μιμίδης, Βασίλειος Δημητριάδης. Συνοδεύουν η μουσική του τμήματος Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών. Παρουσίαση Φόρης Πεταλίδης. Ήχος Γιάννης Αλεξίου. Ιδέα, υλοποίηση, μουσική επιμέλεια Γιώργος Πουλατζακλής. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο ζουρνατζής δεύτερης γενιάς Στέλιος Σαραλίδης. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης στην Πολύχνη. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
1: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
4: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!
5: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
7: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
7: Τώρα σιζοδιέται.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Το τμήμα μουσικού εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης Τάσος Πεζεργιανίδης στην Πολύχνη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αφιέρωμα στο αρχαίο μουσικό όργανο Οξύαυλο ή Ζουρνά και στους παλαιότερους εκφραστές του. Εισηγητές Βασίλειος Πολατίδης, Βασίλειος Ασβεστάς. Ζουρνά παίζουν Μιχάλης Σιώπης, Σταύρος Μιλιάδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Γιάννης Καμπάς, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Φωλίνας, Παντελής Νικολαίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Χατζησαβίδης, Αλέξανδρος Μιμίδης, Βασίλειος Δημητριάδης. Συνοδεύουν η μουσική του τμήματος Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών. Παρουσίαση Φόρης Πεταλίδης. Ήχος Γιάννης Αλεξίου. Ιδέα, υλοποίηση, μουσική επιμέλεια Γιώργος Πουλατζακλής. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο ζουρνατζής δεύτερης γενιάς Στέλιος Σαραλίδης. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης στην Πολύχνη. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο

0: επετειακό πανελλαδικό φεστιβάλ ποντιακών χορών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του ποντιακού χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 6:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια πανελλαδικό φεστιβάλ ποντιακών χορών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα θυμισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσεων. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένα σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-55-32-86, 6947-20-93-52. Email info@akritestupondu.gr.
3: Ωχ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με την χορτάρι. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν αρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
4: Αχ, και το ρακούπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Ας τη ρούμε, αχ.
3: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σούπος όλα τα φορισμένων. Τι δεν το βρήκε βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
5: Λέπε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείτε σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθες.
3: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριλάν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
5: Σταύρο, ρε, καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και ξεσάντα. Ο σύλλογος των φοιτητών τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
3: Και το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
5: Κάθε πέφτει 7 με 9 το βράδυ, είναι εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνε μοχαπέντα. Τη σκλή τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έμπνεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 65 16 36.
3: Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Το τμήμα μουσικού εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντιών Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης Τάσος Πεζεργιανίδης στην Πολύχνη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αφιέρωμα στο αρχαίο μουσικό όργανο Οξύαυλο ή Ζουρνά και στους παλαιότερους εκφραστές του. Εισηγητές Βασίλειος Πολατίδης, Βασίλειος Ασβεστάς. Ζουρνά παίζουν Μιχάλης Σιώπης, Σταύρος Μιλιάδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Γιάννης Καμπάς, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Φωλίνας, Παντελής Νικολαίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Χατζησαβίδης, Αλέξανδρος Μιμίδης, Βασίλειος Δημητριάδης. Συνοδεύουν η μουσική του τμήματος Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών. Παρουσίαση Φόρης Πεταλίδης. Ήχος Γιάννης Αλεξίου. Ιδέα, υλοποίηση, μουσική επιμέλεια Γιώργος Πουλατζακλής. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο ζουρνατζής δεύτερης γενιάς Στέλιος Σαραλίδης. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης στην Πολύχνη. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
1: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20.

0: 20 ευρώ.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
3: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 6:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα θυμισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
2: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
5: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
6: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτης 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του Πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
7: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με αντιχορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω ένα ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
8: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
7: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τι δεν.
8: Ας τηρούμε.
7: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα αυτά πολισμένον. Τι δεν το βρήν και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω με το.
9: Δέπε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθες.
7: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντιλαν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στη πατρίδο.
9: Σταύρο, ρε, καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και ξεσαντά. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλώσκονταν στο Ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
7: Και το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
9: Κάθα πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μου χαμπέντα. Τη σκλήτα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
7: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
10: Συμφοιτητώνη, η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
2: Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Το τμήμα μουσικού εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ανοιχτό θέατρο Κρύας Βρύσης Τάσος Πεζεργιανίδης στην Πολύχνη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αφιέρωμα στο αρχαίο μουσικό όργανο Οξύαυλο ή Ζουρνά και στους παλαιότερους εκφραστές του. Εισηγητές Βασίλειος Πολατίδης, Βασίλειος Ασβεστάς. Ζουρνά παίζουν Μιχάλης Σιώπης, Σταύρος Μιλιάδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Γιάννης Καμπάς, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Φωλίνας, Παντελής Νικολαίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Χατζησαβίδης, Αλέξανδρος Μιμίδης, Βασίλειος Δημητριάδης. Συνοδεύουν η μουσική του τμήματος Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών. Παρουσίαση Φόρης Πεταλίδης. Ήχος Γιάννης Αλεξίου. Ιδέα, υλοποίηση, μουσική επιμέλεια Γιώργος Πουλαντζακλής. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο ζουρνατζής δεύτερης γενιάς Στέλιος Σαραλίδης. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ανοιχτό θέατρο Κρύας Βρύσης στην Πολύχνη. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά.

στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο επετειακό πανελλαδικό φεστιβάλ ποντιακών χορών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του ποντιακού χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 6:30 στο ΠΑΟΚ Sports Arena στη Θεσσαλονίκη.

0: και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια πανελλαδικό φεστιβάλ ποντιακών χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα θυμισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.gr.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με την χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
3: Αχ, και το ρακόπον στην εγκαζημένη.
2: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσαι μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
3: Ας τη ρούμε.
2: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα πορισμένο. Τη δέν το βρήν και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
4: Ναι, πε, δω τζαϊς. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθεις.
2: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριλαν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
4: Σταύρο, ρε, καλό μην καλατσέ. Εγώ την τζαρίσε, βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογο των φοιτητών, τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλωσκούνται στο ράδιο Κρήτη και θα φτάχνει εκπομπά.
2: Για το εκπομπή το λε, καθ' πότε θα είναι.
4: Κάθα πέφτει 7 με 9 το βράδυ, είναι εβδομάδα θα λέγανε για την ιστορία στην πατρίδο και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέτα. Τη σκλήτα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έβδεσαι, ξέρω.
2: Α, το εν. Όπω είπε τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
5: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,3.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
7: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχίστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Ei το σπίτι να τσαγγεξερέτε, εν σορμήν περαγγεκά εν. Το σπίτι να τσαγγεξερέτε, εν σορμήν περαγγεκά εν. Πάει κέρτεσι κυρουιέθε, σαν ρουάτς και νεπά εν. Πάει κέρτεσι κυρουιέθε.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
6: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
5: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Το τμήμα μουσικού εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης Τάσος Πεζεργιανίδης στην Πολύχνη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αφιέρωμα στο αρχαίο μουσικό όργανο Οξύαυλο ή Ζουρνά και στους παλαιότερους εκφραστές του. Εισηγητές Βασίλειος Πολατίδης, Βασίλειος Ασβεστάς. Ζουρνά παίζουν Μιχάλης Σιώπης, Σταύρος Μιλιάδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Γιάννης Καμπάς, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Φωλίνας, Παντελής Νικολαίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Χατζησαβίδης, Αλέξανδρος Μινίδης, Βασίλειος Δημητριάδης. Συνοδεύουν η μουσική του τμήματος Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών. Παρουσίαση Φόρης Πεταλίδης. Ήχος Γιάννης Αλεξίου. Ιδέα, υλοποίηση, μουσική επιμέλεια Γιώργος Πουλατζακλής. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο ζουρνατζής δεύτερης γενιάς Στέλιος Σαραλίδης. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης στην Πολύχνη. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 6:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
1: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
4: Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
5: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένα σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
6: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
7: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτης 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
5: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
8: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρι. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
9: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
8: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
9: Ας τη ρούμε.
8: Ναι, παι, έναν ξάι κανείτε. Σούπος όλα τα πορισμένων. Τι δεν το βρήκε και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
10: Λέμε, δω τζέις, που στην πλατεία τη χωρείτε σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθες.
8: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντιλαν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
10: Φταγόργο ρε, καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και ξεσάντα. Ο σύλλογος των φοιτητών τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
8: Και το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
10: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μουχαμπέντα. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
8: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
11: Συμφοιτητώνη, η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Το τμήμα μουσικού εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης Τάσος Πεζεργιανίδης στην Πολύχνη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αφιέρωμα στο αρχαίο μουσικό όργανο Οξύαυλο ή Ζουρνά και στους παλαιότερους εκφραστές του. Εισηγητές Βασίλειος Πολατίδης, Βασίλειος Ασβεστάς. Ζουρνά παίζουν Μιχάλης Σιώπης, Σταύρος Μιλιάδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Γιάννης Καμπάς, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Φωλίνας, Παντελής Νικολαίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Χατζησαβίδης, Αλέξανδρος Μιμίδης, Βασίλειος Δημητριάδης. Συνοδεύουν η μουσική του τμήματος Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών. Παρουσίαση Φόρης Πεταλίδης. Ήχος Γιάννης Αλεξίου. Ιδέα, υλοποίηση, μουσική επιμέλεια Γιώργος Πουλατζακλής. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο ζουρνατζής δεύτερης γενιάς Στέλιος Σαραλίδης. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης στην Πολύχνη. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.gr.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: εδώ στους Ακρίτες ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί με μεν θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χοροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζονιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
5: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
6: Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Το τμήμα μουσικού εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης Τάσος Πεζεργιανίδης στην Πολύχνη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αφιέρωμα στο αρχαίο μουσικό όργανο Οξύαυλο ή Ζουρνά και στους παλαιότερους εκφραστές του. Εισηγητές Βασίλειος Πολατίδης, Βασίλειος Ασβεστάς. Ζουρνά παίζουν Μιχάλης Σιώπης, Σταύρος Μιλιάδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Γιάννης Καμπάς, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Φωλίνας, Παντελής Νικολαίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Χατζησαβίδης, Αλέξανδρος Μιμίδης, Βασίλειος Δημητριάδης. Συνοδεύουν η μουσική του τμήματος Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών. Παρουσίαση Φόρης Πεταλίδης. Ήχος Γιάννης Αλεξίου. Ιδέα, υλοποίηση, μουσική επιμέλεια Γιώργος Πουλατζακλής. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο ζουρνατζής δεύτερης γενιάς Στέλιος Σαραλίδης. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης στην Πολύχνη. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά.

Δεξιά, κάστρων χρυσόχτιστων, λιβάνια χλωισμένα, ζευριά μόνον χαλάσματα και καταματωμένα. Στον κάστρον κόσμος μελισσεύ και μου χαπέτια ήνταν.

Το αίμα μου να κρατήσω χρόνο και τη γερά μου τα ζέσα. Τα λώματα μου αδιάκλειστα, τη θύμησή μου γερέσα. Να σπέρτς πατρίδα σπορικών, σου μιλετή τα κάρδιας. Για τον το μονοκέφαλον ζωγράφς

στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο η Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο

0: χρόνια της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 18:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια πανελλαδικό φεστιβάλ ποντιακών χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα θυμισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
2: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
5: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσεων. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
6: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτης 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του Πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας με τη διαφήμιση

0: Η διχορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
2: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
3: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
2: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σε δίσαι μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
3: Ας τηρούμε.
2: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα αυτά πορισμένο. Τι δεν το βρει και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
4: Ντέβε, δω τζαείς. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθεις.
2: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και με τζόπον. Αν είναι καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
4: Σταγόργο ρε καλό μην καλάτσες. Εγώ την τζαρίσε βράτα. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλωσκούνταν στο ράδιο Κρήτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
2: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
4: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, είναι άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέντε. Τη σκύλ τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέν κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
2: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
5: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 65 16 36.
3: Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Το τμήμα μουσικού εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ανοιχτό θέατρο Κρύας Βρύσης Τάσος Πεζεργιανίδης στην Πολύχνη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αφιέρωμα στο αρχαίο μουσικό όργανο Οξύαυλο ή Ζουρνά και στους παλαιότερους εκφραστές του. Εισηγητές Βασίλειος Πολατίδης, Βασίλειος Ασβεστάς. Ζουρνά παίζουν Μιχάλης Σιώπης, Σταύρος Μιλιάδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Γιάννης Καμπάς, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Φωλίνας, Παντελής Νικολαίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Χατζησαβίδης, Αλέξανδρος Μιμίδης, Βασίλειος Δημητριάδης. Συνοδεύουν η μουσική του τμήματος Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών. Παρουσίαση Φόρης Πεταλίδης. Ήχος Γιάννης Αλεξίου. Ιδέα υλοποίηση, μουσική επιμέλεια Γιώργος Πουλατζακλής. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο ζουρνατζής δεύτερης γενιάς Στέλιος Σαραλίδης. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ανοιχτό θέατρο Κρύας Βρύσης στην Πολύχνη. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 6:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή. Παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
2: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με αντιχορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
3: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
2: Όλα, α το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσαι μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
3: Αστηρούμε.
2: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα πορισμένων. Τι δεν το βρήν και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
4: Λέμε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθεις.
2: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αν είναι καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
4: Σταύρο, ρε, καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και ξεσάντα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούντα στο ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
2: Για το εκπομπή το λες, καθά πότε θα είναι.
4: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, είναι εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαπέντε. Τη σκλήτα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέν κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
2: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
5: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,3.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
6: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
6: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Το τμήμα μουσικού εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης Τάσος Πεζεργιανίδης στην Πολύχνη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αφιέρωμα στο αρχαίο μουσικό όργανο Οξύαυλο ή Ζουρνά και στους παλαιότερους εκφραστές του. Εισηγητές Βασίλειος Πολατίδης, Βασίλειος Ασβεστάς. Ζουρνά παίζουν Μιχάλης Σιώπης, Σταύρος Μιλιάδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Γιάννης Καμπάς, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Φωλίνας, Παντελής Νικολαίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Χατζησαβίδης, Αλέξανδρος Μιμίδης, Βασίλειος Δημητριάδης. Συνοδεύουν η μουσική του τμήματος Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών. Παρουσίαση Φόρης Πεταλίδης. Ήχος Γιάννης Αλεξίου. Ιδέα, υλοποίηση, μουσική επιμέλεια Γιώργος Πουλατζακλής. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο ζουρνατζής δεύτερης γενιάς Στέλιος Σαραλίδης. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης στην Πολύχνη. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά.

στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας,

0: ελληνικής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια πανελλαδικό φεστιβάλ ποντιακών χορών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
3: Στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
4: Λάζαρος!
3: Ντο λες βρε οκνέα!
4: Λάζαρος είπα σε!
3: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέ σας?
5: Γιώκ, τι μαρίτσας!
4: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου, τραπέζε καρέκλας και φως επά.
3: Να σαν εσέν ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως?
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
6: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτης 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
2: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-55-32-86, 6947-20-93-52. Email info@akritestu.

0: www.radiomeri.gr.
1: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν αρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
2: Αχ, και το ρακούπο στην εγκασμένη.
1: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι ειδήσε μου να πέσω καφενείο. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
2: Ας τηρούμε.
1: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα πορισμένο. Τι δεν το βρει και βλύεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
3: Λέβε, δω τζαϊς. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκέφκουταν. Δεν πάθεις.
1: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και με τζόπον. Αν είναι καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
3: Σταύρο, ρε, καλό μην καλατσιές. Εγώ την τζαρίσε, βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούνταν στο ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
1: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
3: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, είναι άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει Μοχαμπέτα. Τη σκύλ τα παιδεία. Παλαλά. Ατά, εσέν κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
1: Α, το εν. Όπως είπεσα τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
4: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,5.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
6: Ah, sim.

στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο επετειακό πανελλαδικό φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη στλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη

0: η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια πανελλαδικό φεστιβάλ ποντιακών χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα, 6:30, στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7:30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8:30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτης 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
2: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρι. Ναι, Κώστη, για φέρω ένα ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
3: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
2: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείο. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
3: Ας τη ρούμε.
2: Ναι, παι, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα απορισμένων. Τι δεν το βρήκε και βρίεται. Ολομυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
4: Δεύε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείτε σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθες.
2: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντιλαν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στη πατρίδο.
4: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούντα στο Ράδιο Κρήτης και θα φτιάχνει εκπομπάς.
2: Για το εκπομπή το λες, κάθε πότε θα είναι.
4: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, είναι εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτιάχνε μοχαπέντα. Τη σκλήτα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
2: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
5: Συμφοιτητώνη, η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 6:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!
2: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσεων. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.